το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Πηδήτωνε ο δρόμος και άμα θέλει να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος και λέει για να μην του χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω πάνω. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή κι απόκριση.

πια στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τσελιώθη ή στην Αθήνα.